Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω στην τροφιά έως τις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσετε ελληνικά τραγούδια που ελπίζω να σας αρέσουν. Καλή ακρόαση. Εδώ 4B, ραδιοφωνικός σταθμός 98,1 FM. Το ελληνικό πρόγραμμα.

Αγαπητοί ακροατές, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε είναι από το CD «Νύχτες Μαγικές» του Νότι Σφαγιανάκη. Το τραγούδι αυτό, δώστε λίγο σημασία αν θέλετε, λέει τα περίπου επί του ελληνικού τραγουδιού, τις φήμες και τις δυσφήμες και το πώς βγαίνουν οι φήρμες. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Το όνομά του είναι «Το Σύστημα».

Ακούτε την πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης, Radio 4EB 98,1, η ελληνική φωνή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα ωραίο γκρουπ από ελληνικά τραγούδια. Αρχινήσουμε με το Zorba the Greek, το τραγούδι του Zorba. Ακολουθεί «Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου», η Λευθερία Αρβανιτάκη, μετά η Γλυκερία, μία σειρά από τραγουδάκια της Γλυκερίας, από τα παλιά και τα ωραία. Ελπίζω λοιπόν να κάνετε καλό κέφι και καλή διασκέδαση.

Εδώ 4EB 98,1 η Πολυεθνική Φωνή της Βυσβάνης. Το ελληνικό πρόγραμμα ακούτε με τον Αντώνη Αρβανιτάκη. Ελπίζω η ποικιλία μας απόψε να σας αρέσει και να περάσετε μια ευχάριστη βραδιά. Το πρόγραμμα και πάλι σας πληροφορώ πως είναι ηχογραφημένο.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ακόμα ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας ακούστε πάλι αύριο το βράδυ στις 7 με τον Γιάννη Κεσούλα Μιχαλίτση και την επόμενη εβδομάδα τις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Αρβαντάκη, καλή σας νύχτα και θα σας αφήσω με μια ποικιλία από μερικά τραγουδάκια του Λευθέρη Παπαδόπουλου που είναι παλιές ωραίες επιτυχίες. Καλή σας νύχτα.